μας στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ή ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένων συνθήκων.

ήταν ένα άκρο μάξουν 100. Τώρα που έχουμε φουντώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύξεις, μα πάνω ωφελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθη μια μιας προσκαιρής κατάληξης.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που